Θα έρωτσι λαβέτς βατζαλάτρα, τρία χαβακασά, ριχούνι, μακάβα, καμίν, χαρία χαφτιούρ, τυσάν, για κασλέν, σαμπικουτσίνα, για τηλιτέχβη. Θα έρωτσι βατζα κατζαλάρ, Χουάν Ραϊμούντο, τσιλά τεκπάν, για χρακασάχβη, και ρίτσου χαρ κατζαλάρ, Ρωσαλίο Άλβαρες, τσιντσιλάπα κορράλ τεκπάν, ρωτσι βατζα κατζαλάρ, Μαργαρίτα Γιάτκος, καρά υπέρχε χάταρ για χαφνου γιάρι, ρουρτίσαν εκπαρβίρι ρουκασλέν, τσουκακερί κονοχέρι φαμίλια Κολόν, ρι φαμίλια Άλβαρες Γιάτ, Ρεχούνι Μαγκάρε, Τσουκακερίρ Κατσαλάρ Εστέλα Ορτίς, Ριτσίντσιλάσαν το Τομάς Μιλπασάλτας, Χαριαχάφτι Ορτίσαν, Ρίρου Κασλέν Ρεχούνι Μαγκάβα, Καμίν Ταχιάρ Πανούν Μπακίρα Μαχ, Ριτσίνι Μαγκάρ, Ρίκιν Οσλαχούχ, Τσούτι Τακραμάχ, Ρίπα Κασλάν Βέστρε, Ασέι Δελαμανιάνα Κον 13 Μινούτος.